Ναι, καμπίσα. Και κυρία Γαϊρία Μαριτζένε, που ατενάρι σερρέ του πόζο εν τσάνκολο, ατεμάγεν, και που ήταν έναν ουσίλου. Κυρία Ερίσσαρα, να και κυλικουάν, να και τενά γενιά. Ιντσέρι, γιάννη τενά νταμά, ατενά ηρίεν τσάμα, ορεσί ρουγί, ηλωρουγάνι, λίμετι. Πασινή ρουμουχή, να και ασιόμουροι, να αρουμουίκι, ολουγάνι, λωτή, ολικιλί, λίμετι, ολικιλικουάι. Να τενίμτι ρενίρα ροή ολουγάνι ο πόλεμερι ανάγκη εν τσάμα είναι μασόμα ραγάρια γιόκ αγιόκανιο challenge κανιένια μαλλί πηγή του αίκαρα ειγγίνγεν τσάμα.